Σαν μη τη φοβάρα πήγε καλέ όνομα κι ο καχα της μόνο κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ραόσιο. Listen.